0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right. You're on Mix

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά ΑΜΕΓΑ Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές ΑΜΕΓΑ. Powered by Mix FM.
1: And we're back in the mix.
0: 102.3 Mix FM.

0: Number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο...
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
0: And we're back in the mix.
2: 102.3 Mix FM.

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22-33. 72.00 και 99.56.73.70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominant.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Αβιομάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Class για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα.
6: Πες μου το ναι.
3: Παρουσιάζει η CableNet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
7: You ever look for any address in Greece?
8: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία. Μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
9: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
10: Πάντα.
11: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει οι αναμνήσεις. Discotech.
12: Μακριά σου δεζό.
11: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
13: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominant.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγεί Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
4: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
5: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Padel Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη Padel, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

0: number 3. Should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
8: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.
3: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
4: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το Παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠΗ Αβιομάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Kevonlev, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
4: Δράκοι, ανεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: You ever look for any address in Greece?
3: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
6: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
7: Πάντα.
8: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
3: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. Όλο πιο πάνω. Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Ναι, μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
3: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον παγκύπριο δημιουργικό μαθητικό διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.
5: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
6: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική μερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

0: number 3. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Οι μέρες Erasmus γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το IDP Αβιού Μάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Class για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic Fox.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM. Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.
2: Ο Solon Michael Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις

0: down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival.
4: Όλο πιο πάνω.
3: Κυριακή 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα Greek Night στην καρδιά της πρωτεύουσας. MKS, Groot, Ιάκωβος Χατζής. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy.
5: Λέει ναι, ναι, ναι, με γουστάρει.
3: Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει και η Polnet. Χορηγή Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Διοργανωτής Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία. Μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
8: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
9: Πάντα.
10: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
11: Μακριά σου δεν ζω.
10: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
12: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
13: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
4: The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της The People Seating Awards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Seating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
5: Ο Σόλων Μιχαήλ Fitness Trainer σας προσκαλεί στην αθλητική ημερίδα του την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο Paddle Pro στη Λευκοσία. Μια μεγάλη εκδήλωση γεμάτη paddle, fitness, μουσική και διασκέδαση από τις 4 μέχρι τις 9 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 4 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Ευελίνα Σκίτσκο. Πλατινένιος χορηγός Ancoria Punk. Μέγας χορηγός Space of Beauty. Ασημένιοι χορηγοί CBS IT Systems, Lydra College, That Agency. Σας περιμένουμε.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠΗ Αβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Εράσμους Plus για όλους. Εράσμους Festival 2026. Σας περιμένουμε.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
6: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
6: Πάντα.
7: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
8: The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesitingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
9: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι ωραία Κυριακή είναι αυτή, η Ευελίνα Σκίτσκο και Κυριακή μαζί σας.
1: Έτσι. Πλάτωνα, με μπέρδεψες τώρα, τι λες.
0: Έτσι και Κυριακή μαζί. Γιατί δεν θα γλιτώσετε από εμάς, εδώ θα είμαστε.
1: Εδώ θα είμαστε, δεν γλιτώνετε από εμάς. Είμαστε εδώ στο Paddle Pro Team Παλουριώτισσα μαζί με τον Πλάτωνα.
0: Ναι, και με κάτι πάρα πολύ ωραίο. Είναι το πέμπτο. Δεν είναι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Είναι το πέμπτο. Και κάτι σημαίνει αυτό όταν είναι το πέμπτο.
1: Σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό.
0: Πέμπτο Paddle Day Tournament από Solon Mikhail Fitness. Σόλον Μιχαήλ Θεός, θα στο γνωρίσω μετά, πολύ καλό παιδί, φίλος. Θα σας γνωρίσω σε λίγο, δεν προλάβαμε να τα πείτε, αλλά έχει πολλά να μας πει, έχει τεράστια εμπειρία στο χώρο. Δεν θα πω ότι και εγώ γυμνάζομαι μαζί με τον Σόλον, γιατί είναι σαν του κάνω δυσφήμιση. Αλλά πρέπει να αναλάβεις, Σόλωνα. Και είμαστε εδώ για κάτι πάρα πολύ ωραίο.
1: Είμαστε εδώ για ένα τουρνουά πάντελ. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 9. Mm-hmm. Τα παιδιά εδώ παίζουν πάντελ, έχει διάφορες δραστηριότητες, έχει μουσική, έχει φαγητό, έχει παιχνίδια για τα παιδιά.
0: Γενικότερα είναι η καλύτερη πρόταση που έχουμε να σας κάνουμε για αυτό το απόγευμα Κυριακής. Κάτι διαφορετικό, κάτι ωραίο, να έρθετε να γνωρίσετε το πάντελ από κοντά. Θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα και ο Σόλον Μιχαήλ έχει να μας
1: προπονήσει.
0: Θα μας προπονήσει μετά. Βλέπω εδώ και κάτι χαλάκια κάτω στο πάτωμα.
1: Σε θέλω πρώτη θέση,
0: Πρώτο εκεί. Χαλάκι πίστα, παιδί
1: πρώτο,
0: μου.
1: Πρώτο χαλάκι εκεί μπροστά σε θέλω.
0: Εκείνο το μπροστά θα πάρω γιατί νομίζω είναι υπτάμενο. Οπότε με το που ανέβω θα πετάξει. Ελάτε και εσείς μαζί μας λοιπόν εδώ στην Παλουριώτισσα, στο Paddle Pro. Σας περιμένουμε και θα περάσουμε μοναδικά.

0: Αχ, αυτά τα κυριακάτικα τα απογεύματα τα πίνω ό,τι καλύτερο για να βγεις να παίξεις ένα πάντολ. Έτσι.
1: Να βρεθείς με τους φίλους σου. Μπράβο. Ναι. Να βγεις με την οικογένειά σου.
0: Και πόσο μάλλον να έρθεις εδώ στο 5ο Paddle Day Tournament από Solon Michael Fitness, που θέλω να μας πεις κάποια πράγματα εσύ που ξέρεις και περισσότερα. Τι είναι αυτό το τουρνουά, πόσα χρόνια. Ξέρω. Είναι το 5ο, άρα 5ος χρόνος. Πες μας λίγα πράγματα για αυτό, Εβελίνα Σκίτσκο.
1: Λοιπόν, Πλάτωνα, αυτό το τουρνουά πάντελ δεν είναι μόνο ένα τουρνουά τυπικά πάντελ. Είναι και μια ωραία μέρα για να βρεθείς με τους φίλους, όπως είπαμε και πριν. Να έρθεις με την οικογένειά σου, να περάσεις όμορφα, όμορφα την Κυριακή σου. Έχει πολλά πράγματα να κάνεις.
0: Και πολλές διασημότητες, Βλέπω ο Σάββας και τις μόλις κατέφθασε. Άρα αν θέλετε να δείτε το Σάββα και Ντί από κοντά και άλλες διασημότητες, θα έρθετε σήμερα εδώ, στο Paddle Pro. Ναι, ναι, νάτος.
1: Λοιπόν,
0: θα παίξει κιόλας, παιδιά, θα παίξει κιόλας.
1: Θα παίξει και όχι μόνο αυτό, θα δούμε και τον Πλάτωνα να κάνει γυμναστική σε λίγο.
0: Ναι, ναι, εδώ στα χαλάκια, που πες μας τι θα γίνει εδώ σε λίγο.
1: Εδώ θα κάνει ο Σόλωνας Μιχαήλ ένα workout class για κοιλιακούς και γλουτούς. Οπότε περιμένω να σε δω εκεί στο ΜΑΤ πρώτο.
0: Κοίτα, οι γλουτοί μου θέλουν λίγο δουλίτσα. Το άλλο πώς το είπες?
1: Κοιλιακή.
0: Η κοιλιακή μου έχω έναν. Ένα και καλό. Λοιπόν, πολλές δραστηριότητες. Ελάτε με όλη την οικογένεια, γιατί έχουμε φαγητό, δραστηριότητες, μουσική. Έχουμε φουσκωτό. Η χαρά του γονιού. Έχουμε φουσκωτό που μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Και πολύ φαγητό, έτσι, και hot dogs και burgers. Γιατί εντάξει, είπαμε, αθλούμαστε. Προσέχουμε, αλλά και ένα μπεργκεράκι θα το χτυπήσουμε, δεν γίνεται.
1: Αν και να πούμε ότι έχουμε και healthy επιλογές εδώ.
0: Ναι.
1: Για όσους προσέχουν και δεν θέλουν να βγουν από τη ρουτίνα τους.
0: Μάλιστα. Γενικώς θα έχουμε όλα. Και καλό καιρό έχουμε και καλή διάθεση έχουμε και την καλύτερη μουσική έχουμε. Και Εβελίνα Σκίτσκο έχουμε, οπότε εδώ είμαστε, σας περιμένουμε.

0: Βρισκόμαστε εδώ στο Πάντελ προς την Παλουριώτισσα. Έχω δίπλα μου τον Πλάτωνα.
1: Γεια σου, Βελινά.
0: Γεια εδώ. Σου, βρε Πλάτωνα.
1: Εδώ ζεσταίνομαι. Εδώ μεταξύ παίζει πάρα πολλοί κόσμος και είναι τρομερό αυτό. Ακόμα και αυτοί που δεν παίζουν έχουν το στυλάκι ότι παίξαν μόλις, όπως ο Σάββας ο Κεντής, ο οποίος ήρθε υδρωμένος. Δηλαδή τον βλέπεις και λες, αυτός βλέπει τώρα να έπαιξε πάρα πολύ. Αυτό το ζηλεύω εγώ.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς και εσύ δεν παίζεις. Εσύ γιατί δεν παίζεις, Πλάτωνα?
1: Μα εγώ τώρα κάνω live link, εσύ, Ευελίνα.
0: Α, αυτό είναι ο
1: λόγος. Μόλις τελειώσω όμως θα γίνει χαμός. Και θα γίνουν και άλλα πράγματα μόλις τελειώσουμε, γιατί μετά από το live link έχουμε και DJ, live DJ εδώ. Θα έρθει ζωντανός.
0: Ζωντανός με το καλύτερο vibe και την καλύτερη μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι. Και θα έχουμε και την μετάδοση του αγώνα. Γιατί έχει ματσάρα απόψε. Έτσι, δεν το ξεχνάω. Ξέρεις, εγώ είμαι πάρα πολύ τον match. Τώρα θα το βρω αμέσως να σου πω. Manchester.
0: Θα πω εγώ. Liverpool, Manchester City. Η ώρα 6:30 το απόγευμα.
1: Με ποιος είσαι, Liverpool ή Manchester City?
0: Κοίταξε, δεν έχω επιλογή και είμαι Liverpool αναγκαστικά.
1: Είναι όλα της παιδιά μου. Εντάξει λοιπόν, τον αγώνα θα το δούμε εδώ πέρα, θα μεταδοθεί. Γιατί το Padel Pro εδώ στην Παλουριώτισσα κάνει για τα πάντα. Είναι πάντα προ.
0: Εννοείται.
1: Και αγώνες έχουμε και food έχουμε και healthy food έχουμε. Εδώ, να, βγήκε το healthy food τώρα. Healthy box. Εδώ, αυτά είναι για μένα. Αυτά είναι για μένα. Το healthy box είναι εδώ. Τι έχει ετοιμάσει, τι έχει. Α, brownie, protein. Πόση πρωτεΐνη έχει, γιατί εγώ πάνω από 30. Αλλιώς δεν τα αγγίζω. Α, για λίγο μέχρι 22,5. Θα πηδώσουμε έναν ντόνατ λοιπόν. Εξαιρετικά φαίνονται όλα. Θα έρθετε και θα τα δοκιμάστε. Και έχω και πολλά πολλά ακόμα.
0: Πάρα πολλά, γι' αυτό σας περιμένουμε εδώ. Να έρθετε να περάσουμε μια τέλεια Κυριακή μαζί.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominant.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3Cents. Powered by Mix FM.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
2: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο Διεθνές Τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το

0: Βρισκόμαστε εδώ στο Paddle Pro στην Παλουριώτισσα για το 5ο Paddle Fan Day που διοργανώνει ο Σόλων Μιχαήλ. Και φυσικά μια τέτοια διοργάνωση δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς τη στήριξη των χορηγών της. Platinum χορηγός του 5ου Paddle Day Tournament είναι η Ancoria Bank, που έχουμε εδώ και τον
1: Marketing Director
0: του Ancoria.
1: Τον κύριο Δημήτρη Κούρτουλο, που θα μας πει τώρα δύο λόγια βεβαίως, γιατί η χορηγή είναι πάρα πολύ σημαντική σε τέτοιες διοργανώσεις. Χαιρετούμε τον κύριο Κούρτουλο. Πόσο σημαντικό είναι να υποστηρίζει μια εταιρεία τέτοιες διοργανώσεις, κύριε Κούρτουλε?
2: Εντάξει, είναι πάντα σημαντικό, ειδικά στο αθλητισμό, να υποστηρίζουμε και τους νέους. Και πάντα το event έχει τώρα το 5ο, κάθε φορά μεγαλώνουμε. Και πάντα ό,τι καλύτερο.
1: Θα παίξουμε εμείς. Πάμε να παίξουμε ένα ματσάκι, οι δυο μας. Ξέρετε από πάντα.
2: Εμείς οι δύο να παίξουμε. Με κάποιους άλλους όχι.
1: Ναι, γιατί εγώ δεν έχω παίξει ποτέ. Εσείς?
2: Εγώ λίγο έτσι ασχολούμαι.
1: Α, ωραία, εντάξει. Οπότε μπορούμε να πάμε μέσα να δείξουμε στον κόσμο πώς γίνεται το παιχνίδι.
0: Ανυπομονώ πολύ να
2: πώς δεν γίνεται το παιχνίδι.
1: Ναι, ή πώς δεν γίνεται. Τι να αποφύγετε. Θα κάνουμε το πριν. Το πριν και εσείς θα είστε το μετά. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία αυτή να ενισχύσετε τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και μπράβο στην Ancoria Bank.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κάντε μια προπόνηση και έρχομαι. Μόλις ασταθούμε, έρχομαι. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δημήτρη Κούρτουλο, Marketing Director της Ancoria Bank, μεγάλος χορηγός. Αλλά πες μας και τους άλλους χορηγούς. Ευελίνα Σκίτσκο.
0: Λοιπόν, η επόμενη χορηγή είναι το Space of Beauty, ενώ Silver Sponsor συμμετέχουν οι CBS IT Systems, Lydra College και That Agency.
1: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε τους χορηγούς μας, ευχαριστούμε και εσάς που έχετε αγκαλιάσει το συγκεκριμένο τουρνουά, είναι το 5ο και γίνεται ήδη χαμός. Σας περιμένουμε, πες μας το location.
0: Είμαστε στο Paddle Pro στην Παλουριώτισσα.

0: Paddle Day Tournament. Πάει Σόλων Μιχαήλ και έχω χάσει την Ευελίνα Σκίτσκο, παιδιά. Την είδατε πουθενά την Ευελίνα? Α, να τη, εδώ.
1: Γεια σου, Πλάτωνα.
0: Τι κάνεις εδώ εσύ?
1: Είμαι εδώ στα smoothies, έλα να δεις.
0: Μες στα smoothies είσαι?
1: Ναι.
0: Δεν λερώθηκες, μπράβο. Τι γίνεται εδώ, παιδιά, τι smoothies είναι αυτά, για πες μας.
1: Λοιπόν, έχουμε εδώ την MH Nutripower, η οποία κάνει τρία διαφορετικά protein smoothies. Mm-hmm. Από ό,τι βλέπω εδώ στο μενού έχει blueberry, chocolate και biscuit smoothie.
0: Α, πολύ ωραία φαίνονται αυτά τα smoothies. Και για πες, πίνουμε?
1: Εννοείται, κανονικά. Πίνουμε, είναι κανονικά.
0: Α,
1: είναι
0: πολύ
1: υγιεινά,
0: ωραία.
1: Έχουν και πρωτεΐνη, τι άλλο θες?
0: Τι άλλο θέλω, πολλά έχουμε, ό,τι θέλετε έχουμε. Και Space of Beauty έχουμε εδώ. Πάμε λίγο στα κορίτσια εδώ στο Space of Beauty.
1: Πάμε, εννοείται.
0: Εδώ τα μπεργεράκια μας ετοιμάζονται σιγά σιγά.
1: Σε βλέπω που τα γλυκοκοιτάς, σε βλέπω.
0: Ας γλυκοκοιτάξω κι εγώ κάτι. Μ' αρέσουν και τα smoothies, αλλά με τα μπέργκερ ξέρεις. Τι γίνεται εδώ, τι έχουμε? Γεια σας, κορίτσια. Γεια σας, Space of Beauty.
1: Γεια σας.
0: Και αγόρια βεβαίως. Τι κάνετε? Πολύ ωραία. Ερχόμαστε εδώ, έχει και βιταμίνες.
1: Εδώ έχει βιταμίνες από ό,τι βλέπουμε.
0: Σπιτική λεμονάδα, πες μου.
2: Σπιτική με βιταμίνες για μπουσταρίσμα. Έχουμε ενέργεια για νοσοποιητικό.
0: Αυτή είναι για ενέργεια, αυτή για να. Θα έλεγα ότι είναι το ίδιο, αλλά κοίτα. Μοιάζουν, αλλά διαφέρουν. Θέλω μία για γκρίνια της γυναίκας μου. Έχετε κάτι? Έχετε? Ωραία. Άσπρο πάντο τότε. Έχεις πινάκι από πίσω, ξέρεις. Έλα, αυτό τι πήρα εγώ τώρα? Ανοσοποιητικό και ενέργεια.
1: Εγώ πήρα ενέργεια.
0: Εντάξει, εγώ θα πάρω ανοσοποιητικό.
1: Δεν το χρειάζεσαι.
0: Εσύ θα είσαι φουλ στην ενέργεια, εγώ δεν θα αρρωστήσω. δεν θα πάρουμε ποτέ αναρρωτική άδεια. Είμαστε εδώ λοιπόν και σας περιμένουμε, γιατί όπως έχετε καταλάβει, εδώ στο Paddle Pro και στο 5ο Paddle Day Tournament έχουμε τα πάντα.
1: Τα πάντα. Ό,τι θέλετε, σε φαγητό, ποτό, πραγματικά τα πάντα. Προσέχετε, δεν προσέχετε. Έχει επιλογές για όλους. Επιλογές και για τα παιδιά, για να περάσουν και ωραία το χρόνο τους.
0: Έχουμε
1: και φουσκωτά, ναι.
0: Ναι. Και σε λίγο έχουμε και μια έκπληξη. Σας είπαμε κάποια πράγματα πριν. Ο Σόλων Μιχαήλ έχει προετοιμάσει κάτι πολύ ωραίο για μας. Έχει τρώσει εκεί τα χαλάκια. Θα σου πούμε περισσότερα σε λίγο.

0: number 3. Should've told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.
8: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22-33 7200 και 99-56-73-70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Βρισκόμαστε εδώ στο Πάντελ προς την Παλουριώτισσα.
1: Κάνω την προπόνησή μου, ζεσταίνομαι γιατί σε λίγο θα μπω μέσα. Ο καλύτερος από εσάς, ευτυχώς δεν ακούνε τζάμι, ο καλύτερος από εσάς τους δύο, ο νικητής, θα παίξει μαζί μου. Εντάξει, α, κατάλαβε, Παναγία, διάβασα τα γύλη μου.
0: Έλα εδώ.
1: Έλα, πες μου.
0: Λοιπόν.
1: Τι έχουμε εδώ, πες μας, έχει πάρα πολλά πράγματα, παιδιά, πρέπει να έρθείτε να τα δείτε όλα αυτά. Και έχουμε και πολύ ωραίες σκληρώσεις, πολλές σκληρώσεις.
0: Εννοείται, δεν θα μπορούσαν να λείπουν δώρα. Θα πραγματοποιηθούν πολλές σκληρώσεις, πλούσια δώρα, από air fryers μέχρι και ρακέτες πάντελ. Αυτό είναι για σένα, Πλάτωνα.
1: Ναι, και όποιος κερδίσει air fryer θα δώσω τις 5 άχαστες προσωπικές μου συνταγές. Εδώ παρέα και με το Healthy Box που έχουμε δίπλα μας, θα σας δώσουμε κάποιες συνταγές ωραίες, γρήγορες στο air fryer.
0: Με την είσοδά σας εδώ μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση.
1: Μάλιστα, για όλα αυτά τα δώρα. Και είπαμε, μπαίνετε μέσα, έχει την αρχή smoothies, healthy smoothies. Λίγο πιο αριστερά έχει healthy burgers.
0: healthy burgers με healthy hot dogs.
1: Έρχεστε λίγο πιο μέσα, βρίσκεται και άλλα ποτά, αναψυκτικά. Και στο βάθος βλέπετε εμάς με τη μουσική μας. Έχουμε το Space of Beauty βεβαίως, τα παιδιά μας εκεί.
0: Που μοιράζουν και πολλά δώρα.
1: Γεια σας. Και πολλά ακόμα. Δηλαδή, καταρχάς, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθείτε εδώ και να μην βρείτε ένα γνωστό σας.
0: Ναι, ισχύει. Είναι όλη η Λευκωσία εδώ μαζεμένη.
1: Ναι.
0: Και ας ελπίσουμε και όχι μόνο όλη η Λευκωσία.
1: Ναι, και όλη η Κύπρος μας. Ελάτε, παιδιά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και σε λίγο θα μας πει ο Σόλων, Μιχαήλ, τι έχει ετοιμάσει για μας. Γιατί έχει ετοιμάσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τα χαλάκια υπάρχουν εδώ πέρα. Είναι έτοιμα, μας περιμένουν.
0: Είναι για σένα εδώ τα χαλάκια.
1: Εγώ έχω κλείσει τον μπροστά χαλάκι. Και χαλή θα γίνω να με πατήσει. Ο Σόλων, σε λίγο όλα αυτά.

0: Είναι το 5ο Paddle Day Tournament από τον Σόλωνα Μιχαήλ, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας. Σόλωνα μου, να σου γνωρίσω εδώ τη φίλη μου την Ευελίνα, κολλητή.
1: Γεια σε Ευελίνα μου, τι κάνεις?
2: Γεια σας Σόλωνα μου, είμαι καλά εσύ?
0: Υπάρχει μια χημεία τώρα έτσι που εγώ λες, σαν τρίτος που το βλέπω, αλλά δεν θέλω να ασχοληθούμε αυτό τώρα, θα ασχοληθούμε σε άλλη εκπομπή, ίσως μια Τετάρτη βράδυ στο Night Talks. Σόλωνα μου, είναι το 5ο. Είναι το 5ο και πώς αισθάνεσαι που βλέπεις κάτι που ξεκίνησες πριν 5 χρόνια να μεγαλώνει κάθε χρόνο και περισσότερο?
1: Φίλε, καταρχάς είναι μεγάλη μου χαρά. Ευχαριστώ τον κόσμο που ήρθε για 5η συνεχόμενη φορά στο event μας. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ περήφανος που βλέπω όλο αυτόν τον κόσμο κοντά μας και το αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή.
0: Και σημαντικό αυτό και για τους χορηγούς βέβαια που είναι εδώ και στηρίζουν τέτοιες προσπάθειες, γιατί χωρίς τη στήριξή τους δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, συμφωνώ 100% μαζί σου.
0: Και θέλω να μου πεις τώρα για αυτά τα χαλάκια που έχουν στρωθεί εκεί πέρα. Κάτι θα κάνεις μετά και θέλω να μας πεις περίπου τι θα γίνει, να ξέρω αν θα κάτσω ή αν θα φύγω από την πίσω πόρτα.
1: Εμένα χαρά μου είναι να κάτσεις. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορείς να ανταπεξέλθεις στις προσδοκίες.
0: Αρκετά αισιόδοξος ο Σόλωνας.
1: Τα χαλάκια αυτά είναι για το Booty and Abs Class που θα κάνουμε σε πολύ λίγο, σε μισή ώρα συγκεκριμένα.
0: Τι είναι το Booty?
1: Γλουτί. Θα κάνουμε...
0: Όπως το ακούω δηλαδή. Είναι αυτό που κατάλαβα. Γλουτί, ωραία. Και τι κάνουν, θα γίνουν ασκήσεις για τους γλουτούς?
1: Ναι, είναι 45 λεπτά ένα workout που θα κάνουμε, ένα ομαδικό workout για συγκεκριμένα για τους γλουτούς και κοιλιακούς. Δεν έχει level advanced ή κάτι, ενώ είναι για όλους και χαρά μας να τους έχουμε κοντά μας, να κάνουμε μαζί, να γυμναστούμε παρέα.
0: Οπότε όσοι έρχονται εδώ μπορούν να συμμετέχουν σε λίγο σε αυτό. Θα το κάνεις εσύ. Και τι ώρα περίπου?
1: Η ώρα 6 θα ξεκινήσουμε και χαρά μας να τους έχουμε κοντά μας.
0: Πολύ ωραία. Άρα ξέρετε πρέπει να κάνετε, να έρθετε εδώ στο Paddle Pro. Έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, για μικρούς, μεγάλους, για γυμνασμένους, για αγύμναστους. Εμείς θα γυμναστούμε λίγο και στα μπέργκερ. Θα σας δείξω εκεί μετά. Θα σας κάνω και εγώ λίγο μπούτι εκεί. Λίγους γλουτούς. Και βεβαίως ο Σόλ Μιχαήλ θα μας γυμνάσει γύρω στις 6. Ελάτε να περάσουμε κυρίως όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Και θα σε περιμένω και εσένα και την Ευελίνα. Σας έχω κρατήσει δύο ματ.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία, Ευελίνα. Δύο ματ είπε. Κανόνισε.

0: Βρισκόμαστε εδώ στο 5ο Paddle Day Tournament στην Λευκοσία, στο Paddle Pro στην Παλουριώτισσα.
1: By Solon Mikhail, έτσι, μην τα ξεχνά αυτά τα βασικά.
0: Τα βασικά,
1: Ευελίνα μου, τα βασικά δεν τα ξεχνάμε. Ο Σάβα Κεντή ακόμα περιμένει να μπει. Νομίζω ότι τον έχουμε πιστέψει ότι θα πάει να παίξει. Και πάρα πολλοί κόσμοι παίζει αυτή τη στιγμή. Αγώνες τρομεροί. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Paddle να το βλέπω. Εσένα.
0: Κοίταξε, εγώ ξέρω ότι δεν δήλωσε συμμετοχή επειδή δεν ήθελε να του νικήσει όλου.
1: Καλά, τώρα τα παιδιά δεν θέλουν να νιώσουν.
0: Για να είναι δίκαιο για όλου.
1: Εντάξει, εγώ είμαι λίγο προ, γι' αυτό ήρθα και στο Paddle Pro άρρωστε. Και πάμε λίγο εκεί στο Space of Beauty, γιατί είδα τα παιδιά μοιράζουν. Έχουν κάτι patches.
0: Σ' άρεσαν αυτά, ε.
1: Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Θέλω να δω τι θα δώσουν σε μένα.
0: Νάτα.
1: Τι είναι αυτά τα παιδιά, για πείτε μα λίγο. Τι είναι, ήταν να τα φοράνε κάποιοι.
2: Ωραία, στην ουσία είναι συμπλήρωμα υπομορφή πάτσα. Οπότε αποφεύγουμε το πεπτικό που χάνεται αρκετή ποσότητα συστατικού.
1: Ναι.
2: Οπότε μπαίνει οπουδήποτε θέλουμε στο σώμα.
1: Wow.
2: Οι άντρε κάπου μπαίνει πολύ τρίχαν ακριβώ για να αποφύγουμε θέματα απορρόφηση.
1: Δεν θα σα δει.
2: Και μένει κανένα 8 ώρων περίπου.
1: Εγώ μόνο στο κεφάλι μπορώ να βάλω, να μην έχω τρίχα.
0: Wow.
1: Και τι προτείνει για μένα.
2: Εγώ νομίζω να πάμε με ενέργεια έτσι για να αντέξουμε να είμαστε full top.
1: Πόση παραπάνω ενέργεια. Ναι, Charlie. Να πάρω ενέργεια και άλλη ενέργεια.
0: Δεν
1: ωραία.
0: Είναι ποτέ
1: άρα αρκετή. Το βάζεις αυτό εδώ, ας πούμε. Μπορώ να το βάλω εδώ. Α, ωραίο, μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Στην Ευελίνα, τι θα βάλουμε.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Λίγο κάτι για τα νεύρα τη. Έχεις κάτι για τα νεύρα.
2: Για νεύρα.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Δεν βλέπεις. Ούτε εγώ. Εντάξει, όχι. Το κορίτσι μας είναι γλυκό μέλι. Γλυκό μέλι. Α, τώρα που μου βάλες αυτό, ήδη νιώθω ενέργεια εγώ. Πάω να παίξω τώρα.
0: Εδώ το Space of Beauty να πούμε ότι μοιράζει και πάρα πολλά δώρα.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν και φουσκωτά για τα παιδιά, ενώ μπορούν να παίξουν, να περάσουν όμορφα τη μέρα τους.
1: Έχουμε και φαγητό, έχουμε μπέργκερ, έχουμε hot dog, πατάτες, έχουμε ποτά, έχουμε smoothies, έχουμε healthy food, healthy box πιο πίσω. Όλα μπορούμε να τα βρούμε εδώ και κυρίως να βρούμε ένα πολύ ωραίο παρείστικο κλίμα. Γιατί είναι πολύ όμορφο να μαζευόμαστε, να μιλάμε για ωραία πράγματα, να συναντάμε ωραίους ανθρώπους και σε λίγο θα κάνουμε και αυτό που μας έχει ετοιμάσει ο Σόλο Μιχάηλ. Έτσι,
0: είμαι έτοιμη να το δω αυτό.
1: Τα χαλάκια κάτω, είπε μας έχει κρατήσει 2-6 ώρα, θα γίνει χαμός και μετά θα έχουμε και μουσική live.
0: Εννοείται, επειδή σε μια τέτοια μέρα δεν γίνεται να λείπει η καλή μουσική.
1: Σας περιμένουμε λοιπόν, Paddle Pro εδώ στην Παλουριώτισσα. Εδώ είμαστε και εμείς και θα είμαστε ραδιοφωνικά μαζί σας έως και τις 6, αλλά όλη η εκδήλωση έως και τις
0: 9.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic Fike.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
2: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Class για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

0: Paddle Day Tournament από Solo Michael Fitness και σήμερα είμαστε στο Paddle προς τη Λευκοσία. Μέχρι τις 9 έχουμε paddle, έχουμε μουσική, έχουμε φαγητό, έχουμε πολλές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους που φαίνεται να το απολαμβάνουν πολύ και έχουμε και μία Εβελίνα Σκίτσκο η οποία εδώ μας δίνει τα μυστικά της ευεξίας. Μου βάλει κάτι πάτσες εδώ και νιώθω ήδη καλύτερα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς κάνω, εκτός από το να τρώω ό,τι υπάρχει εδώ.
0: Και σε πάρα πολύ λίγο, στις 6 ώρα, έχουμε μεγάλη κλήρωση. Πες μας λίγο για τα δώρα, για όλα αυτά που συμβαίνουν και θα δοθούν σε λίγο.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ γύρω στις 6 θα γίνει η μεγάλη κλήρωση για 2 air fryers και για μία επαγγελματική ρακέτα του Paddle.
0: Α, πολύ ωραία αυτά τα δώρα. Έπαιξα και εγώ σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά.
1: Πώς ναι. Πήγε?
0: Καλά, καλά. Ρώτα τα παιδιά δίπλα από τα μπέργκερ. Γιατί εκεί πήγε η μπάλα μου. Δεν είμαι πολύ καλό σε αυτό το συγκεκριμένο το κομμάτι.
1: Δεν πειράζει, είσαι πολύ καλό σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Μπράβο. Σε όλα όμως.
1: Σε όλα τα υπόλοιπα.
0: Εβελίνα. Μπράβο, Εβελίνα μου. Χαίρομαι που το λες μέσα από την καρδιά σου. Και το πιο σημαντικό και αυτό που θα δείτε αν έρθετε και μπορείτε να έρθετε, προλαβαίνετε να έρθετε να περάσετε ωραία εδώ μαζί μας απόψε, είναι το όλο κλίμα. Γιατί το όλο κλίμα είναι πάρα πολύ ωραίο, διασκεδαστικό. Έχει και.
1: Παρές,
0: το αθλητικό.
1: Ναι. Έχει και οικογένειες πολλές εδώ με τα παιδιά, αφού έχουμε και δραστηριότητες για τα παιδιά, φουσκωτά που μπορούν να παίξουν.
0: Και το πιο σημαντικό είναι αυτό.

0: ότι αφήνουν τα παιδάκια σας εδώ πέρα να παίξουν και δεν ασχολείστε πολύ. Α, που θα πάνε, εδώ. Τα, η Ευελίνα θα τα πιάσει. Θα τα βρει εδώ πέρα, θα βάλει στη θέση τους. Λοιπόν, και σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και κλάσ. Καλά, τόση ώρα είμαστε εδώ, δεν μου πω ότι λέγεται κλάσ αυτό που θα κάνει ο Σόλωνας.
1: Και τι κλάσ, θα είναι μια προπόνηση για τους κοιλιακούς και τους γλουτούς,
0: ναι.
1: Κύριε Πλάτωνα.
0: Μην οπότε το μιλάς σε μένα, μιλάς στους γλουτούς μου.
1: Σε θέλω εκεί, πρώτη θέση.
0: Εκεί θα είμαι. Εκεί θα είμαι σε πάρα πολύ λίγο. Θα είναι ωραίο αυτό. Ελάτε να το κάνουμε όλοι μαζί. Ελάτε να μαζευτούμε πολύ ώστε να μην υπάρχει χαλή για μένα. Να πω δεν πειράζει, θα παραχωρήσω τη θέση μου.
1: Μην αγχώνεσαι, σου κράτησα χαλάκι.
0: Να, τα,
1: μπροστά,
0: τα
1: μπροστά.
0: Εντάξει, εδώ στο γρασίδι θα κυλιστώ πάνω στο γρασίδι. Εδώ είμαστε λοιπόν και θα είμαστε ραδιοφωνικά για λίγο ακόμα. Αλλά το πάρτι δεν σταματά. Φυσικά έως και τις 9 θα γίνει χαμούλη.

0: Λοιπόν, Ευελίνα Σκίτσκο, ήρθε η ώρα να φύγουμε ραδιοφωνικά, αλλά θα κάνουμε μια σύνοψη γιατί θα γίνουν πολλά πράγματα εδώ στο Paddle Pro σε πάρα πολύ λίγο, στις 6 ώρα. Νούμερο 1, τι θα γίνει?
1: Θα γίνει μια πολύ ωραία, ένα booty and abs workout από τον κύριο Σόλον Μιχαήλ.
0: Α, στο Σόλονα μας, ναι βεβαίως. Θα κάτσουμε και εμείς εδώ στα χαλάκια για να συμμετέχουμε. Και θα γίνει και κλήρωση.
1: Θα γίνει και κλήρωση για 2 air fryers και μια...
0: ρακέτα του Paddle.
1: Μάγκωσα.
0: Πολύ καλά. Και θα έχουμε και λίγο αργότερα και live προβολή του ποδοσφαιρικού αγώνα Liverpool Manchester City.
1: Στις 6.30 το απόγευμα, ναι, θα είναι εδώ. Οπότε μπορείτε να παρακολουθήσετε και το ποδόσφαιρο από εδώ.
0: Το φαγητό μας είναι έτοιμο και σας περιμένει. Έχουμε burgers, hot dogs, πατάτες και πολλά πολλά ακόμα, αλλά και healthy επιλογές. Έχουμε εδώ το healthy box που χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκονται όλοι εδώ οι φίλοι αυτού του tournament.
1: Tournament.
0: Και ευχόμαστε για το έκτο του χρόνου να πάει ακόμα καλύτερα. Φέτος νομίζω ξεπέρασε κάθε προσδοκία και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και όλους τους χορηγούς που ήταν εδώ, να τους αναφέρουμε έτσι προς το κλείσιμο γιατί τους αξίζει.
1: Μεγάλος χορηγός του tournament είναι η Ancoria Bank, όπως επίσης και το Space of Beauty, ενώ silver sponsors συμμετέχουν οι CBS IT Systems, Lydra College και That Agency.
0: Και ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή τη στήριξη και όλους εσάς που ήσασταν εδώ και που θα είστε εδώ, γιατί έχουμε συνέχεια.
1: Έχουμε ακόμη πολύ συνέχεια και εννοείται πολύ καλή διάθεση.
0: Λοιπόν, Κυριακή σήμερα, αύριο πρωί, ξυπνάτε νωρίς-νωρίς, breakfast show, ξέρετε τα γνωστά, και κλείνουμε τη νύχτα μας με evenings με Ευελίνα Σκίτσκο. Αυτά. Έτσι. Ραδιοφωνικά σας αφήνουμε, να είστε καλά, από την Ευελίνα Σκίτσκο.
1: Και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Φιλιά πολλά.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεσό.
5: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: You ever look for any address in Greece?
8: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
9: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22-33. 7200 και 99-56-73-70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.
10: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People's Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
11: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει Cablenet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
3: Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
4: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
5: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22-33. 72.00 και 99.56.73.70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

την πιο αισιόδοξη και γεμάτη χρώματα, αρώματα και μυρωδιές φυσικά του φθινοπόρου. Καλησπέρα μου σε όλους. Καλωσορίσατε που αλλού στον αγαπημένο σας και νούμερο 1 Mix FM. Αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20 και πάντοτε είναι παρέμετε την unlimited fixed τηλέφωνη τη Sita Business, όπου απολαμβάνεις απεριόριστα λεπτά ομιλίες για εθνικές κλήσεις, προσταθερά και κινητά προς όλα τα δίκτυα και ένα σταθερό προβλέψιμο κόστος χωρίς εκπλήξεις στο λογαριασμό σου κατά τέλους του μήνα. Μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy καθετός business και φυσικά είσαι συντονισμένος στο Mix FM Top 20, στο μεγαλύτερο πάρτι του νησιού, μέσα από τους 102.3 Παγκύπρια και μέσα από το mixfmradio.com. Μας βλέπεις και μας ακούς ζωντανά. Δήμητρα Σιβρή-Σιβράκη στην παρέα, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Μετράμε αντίστροφα στις 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες και πάμε να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Θέση νούμερο 20 με New Entry, ξεκινάμε πολύ δυναμικά. End in LA από Αντέλα, στην πρώτη εβδομάδα εμφάνιση στο chart λοιπόν. Ιδιαίτερη η φυσιογνωμία, super hot σε αυτό το βίντεο κλιπ και φυσικά μου αρέσει πάρα πολύ έτσι, γιατί είναι κεντρική το χρώμα των μαλλιών της, το πώς παρουσιάζεται η ίδια, όλα είναι πολύ ιδιαίτερα. Θέση νούμερο 19, Golden Summer από Loi featuring David Puentes, πολύ ωραίο, δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο chart, μία θέση πάνω από την προηγούμενη και θα δούμε τι θα συμβεί στις επόμενες 18 θέσεις έτσι, που παίζουν back to back μόνο για σένα, αφού δυναμώσουμε την ένταση του Mix FM, αρχίσει να φεύγει η ένταση της εβδομάδας.

Mix FM Top 20 συνέχεια. Δεν ξέρω αν έχει και εσύ την ανυπομονησία που έχω και εγώ να δούμε τι συμβαίνει έτσι στι θέσει που ακολουθούν. Είμαστε ακόμη στην αρχή του chart, αλλά στη θέση νούμερο 18 απολαύσαμε Another featuring 54 Ultra Talk to You. 18 εβδομάδε στο top, δύο θέσει πιο κάτω από την προηγούμενη. Είχε μια μικρή έτσι καθίζηση το συγκεκριμένο τραγούδι που κατά τα άλλα έχει κάνει τεράστια επιτυχία. Θέση νούμερο 17. Εδώ θα απολαύσουμε σε ένα Spiro και Great Expectation, παιδιά. Είναι τρομερό αυτό το τραγούδι. Δεύτερη εβδομάδα εμφάνιση στο chart, μια θέση πιο πάνω από την προηγούμενη και πραγματικά κάνει τη δική της επιτυχία η συγκεκριμένη, το συγκεκριμένο track και η συγκεκριμένη καλλιτέχνης. Θέση νούμερο 16, εδώ θα απολαύσουμε τον Bruno Mars με το On My Soul. Έχει κλείσει έναν μήνα στο top, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη και φυσικά ήρθε η στιγμή να χορέψουμε και να παρτάρουμε μαζί στον Mix FM και τον Mix FM Top 20. Number

ανεβαίνουμε σιγά σιγά στη θέση του chart, δηλαδή κατεβαίνουμε έτσι για να φτάσουμε στην κορυφή, στην πρώτη και γενικότερα στα μισά και την τελική πεντάδα, που πάντοτε έχω πολύ μεγάλη αγωνία εκεί πέρα, γιατί μου αρέσουν όλες οι επιτυχίες, όλα τα tracks είναι ιδιαίτερα. Ήδη είχαμε μία νέα είσοδο και παιδιά, έρχεται ακόμη μία. Αυτό μπορώ να αποκαλύψω μόλις. Να σας πω ότι στη θέση νούμερο 15 απολαύσαμε Μαγκρέτη και The Bowser, 16 εβδομάδες στο top. Δεν είχαμε μετάθεση θέσεως για το συγκεκριμένο τραγούδι. Εντάξει, έχει κάνει παιδιά τεράστια επιτυχία. Το viral του είναι μεγάλο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μουσική. Θεωρώ αξεπέραστη. Δεν μπορώ έτσι καθόλου να μην αντιληφθώ με τις πρώτες νότες ποιο τραγούδι είναι. Θέση νούμερο 14. Να τη νέα είσοδος, η δεύτερη για αυτή την εβδομάδα στο chart, από Taylor Swift και Patient Zero. Εντάξει, είναι υπερ track. Έκανε και την εμφάνιση της η Taylor έτσι στο βιντεάκι του Saturday Night Live που εμφανίστηκε η Dakota Johnson. Είναι πολύ φίλη στα κορίτσια και με το μονόλογο εκεί πέρα τον αρχικό, παιδιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η δική τους συνομιλία. Μου άρεσε. Μπορείτε να το απολαύσετε φυσικά και εσείς μέσα από τα social. Και η αλήθεια είναι ότι η αγαπημένη Taylor Swift έχει κάνει και ένα πιο expanded video στο συγκεκριμένο τραγούδι για να μας δείξει όλη τη διαδικασία. Μπορείς να το βρεις και εσύ. Θέση νούμερο 13. Εδώ θα απολαύσουμε την Olivia Rodrigo με τον Drop Dead. Έκλεισε έναν μήνα 4 εβδομάδες στο chart και δεν μετακινήθηκε από την προηγούμενη. Έτσι λοιπόν, στην θέση νούμερο 15, 14 και 13 τα πράγματα έχουν εξελιχθεί. Για να δούμε τι θα συμβεί στις επόμενες. Πάντοτε συντονισμένοι στον Mix FM. Number

θα φτάσουμε στα μισά του Mix FM Top 20. Στα μέσα του Οκτώβρη είμαστε ωστόσο. Ο Οκτώβρης, ξέρετε, δεν έχει μη, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ κάτι άλλο που διάβασα έτσι, που έγινε νομίζω πάρα πολύ γνωστό στα social media με αυτά τα βιντεάκια. Μπορεί το Οκτώβρης να μην έχει μη, αλλά θέλω να σε Οκτωβρί ό,τι είναι να σε βρει. Ωραίο, έτσι. Μου άρεσε ιδιαίτερα, ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Θέση νούμερο 12, δεν θα απολαύσουμε Στέλλα Λεύτη και Μπόστον. Τρεις εβδομάδες ο τσάρτ, δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη. Έχει ανέβει ιδιαιτέρως και δεν έχει κλείσει μήνα στο top. Σε αντίθεση με τη θέση νούμερο 11, ακριβώς λίγο πριν σκαρφαλώσει την δεκάδα, Chris De Sarandi και Good Old Days. 8 εβδομάδες, 2 μήνες στο τσάρτ, μία θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Αργά και σταθερά, με πολύ έτσι ωραίο ρυθμό. Το συγκεκριμένο τραγούδι, το αγαπάμε όλο ένα και περισσότερο. Φτάνουμε στα μισά, μη φύγετε. Δεν πάτε πουθενά, εδώ είστε συντονισμένοι στον Mix FM και το Mix FM Top 20. Number

Mix FM Top 20, οι 20 μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες της εβδομάδας, έτσι όπως διαμορφώνονται στα παγκόσμια charts, στο Billboard και φυσικά γενικότερα τι συμβαίνει και πανευρωπαϊκά. Ό,τι ζητάτε και αγαπάτε εσείς εδώ το απολαμβάνετε στο Mix FM 24/7 με όλους τους παραγωγούς, με όλες τις εκπομπές, με τα δώρα μας και ό,τι συμβαίνει γενικότερα και τα Σαββατοκύριακα στα live links, γιατί ξέρετε ότι είναι πάντοτε πάρα πολλά. Ιδιαίτερες δράσεις, όλα τα μαθαίνεις μέσα στο mixfmradio.com αλλά και μέσα από τα social, σε Facebook, Instagram και TikTok. Εντάξει, παιδιά, τα βιντεάκια του TikTok καταλαβαίνετε, έχουμε την Ευελίνα εκεί πέρα που πραγματικά κάνει τα δικά της και μας κάνει χαμό. Αλλά είναι ιδιαίτερο και φυσικά μαζί με τον Αλεξάνδρο Ταραμουντά κάθε Τετάρτη τους απολαμβάνετε έτσι σε αυτά τα πολύ ωραία talks που έχουν και είναι ιδιαίτερα γιατί πιάνουν πολύ ωραία θέματα, θέματα της καθημερινότητας και γενικότερα ό,τι θέλουμε τέλος πάντων έτσι που έχει να κάνει με τις σχέσεις λίγο πιο πιπεράτα να τα απολαύσετε κάθε Τετάρτη λοιπόν το βράδυ. Τώρα θέση νούμερο 10 και θέση νούμερο 9 έχουμε ιδιαίτερους καλλιτέχνες. Ariana Grande θέση νούμερο 10 όπου έρχεται με το Hate That I Made You Love Me 13 εβδομάδες στο top, ωστόσο έκανε μια βουτιά προς τα κάτω τριών ολοκληρών θέσεων το συγκεκριμένο τραγούδι, ενώ μόλις μια θέση θέση νούμερο 9 θα απολαύσουμε το Fever Dream και το Alex Warren 30 εβδομάδες στο chart. Ελπίζω να κάθεστε. Φυσικά μιλάμε για την επιτυχία του Alex Warren που ό,τι και να κάνει, πόσες εβδομάδες βρισκόταν στην κορυφή και ήδη βρίσκεται στη δεκάδα του Mix FM Top 20.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠΗ αβιουμάθει.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Counting down the hits from 20 to number 1 on the Mix FM Top 20.
2: Οι 8 πιο hot, super super hot, viral διεθνής επιτυχίας της εβδομάδας είναι εδώ στην οκτάδα φωτιά του Mix FM Top 20. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στον Mix FM και αυτό εδώ είναι το Mix FM Top 20.

τι με την Δήμητρα Σουβρή, όπως κάνουμε κάθε Σαββατοκυριακό παρέα. Και φυσικά δεν είμαι και ποτέ μόνη μου, γιατί όταν η επικοινωνία σε μια επιχείρηση γίνεται απεριόριστη, ανοίγουν περισσότερες δυνατότητες. Με την Unlimited Fix τηλέφωνο της Ita Business, η επιχείρηση σου απολαμβάνει απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς σταθερά και κινητά δίκτυα, προς όλα τα δίκτυα και φυσικά με ένα σταθερό και προβλέψιμο κόστος. Μαθαίνεις περισσότερα στο sita.com.cy/business και εδώ είσαι για να μάθεις τις μεγαλύτερες διεθνείς επιτυχίες για αυτή την εβδομάδα. Στις θέσεις νούμερο 8 και 7 θα συναντήσουμε. Θέση νούμερο 8, Base Persuades, εντάξει, από Miley φυσικά. 5 εβδομάδες στο top 2 θέση πιο πάνω από την προηγούμενη. Δεν θα μπορούσε να είναι πιο κάτω, γιατί όλο ένα και σκαρφαλώνει και λεβαίνει. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούω παντού, είναι πολύ ωραίο. Έτσι έχω αρχίσει να κολλάω. Θέση νούμερο 7, εδώ έρχεται ο Sober με το My Body Isn't Ready. 9 εβδομάδες στο chart, επίσης 2 θέσεις πιο πάνω από το προηγούμενο. Βλέπετε ότι τραγούδια όλο ένα και ανεβαίνουν έτσι στην διάθεση του κόσμου και στην προτίμηση. Και φυσικά αυτό φαίνεται και αποτυπώνεται από τις θέσεις του Mix FM Top 20. Number 8. Let's go.

αναρρίχησή μας για να φτάσουμε στη νούμερο 1, κορυφαία διεθνή επιτυχία, και αυτή την εβδομάδα συνεχίζεται άκρως δυναμικά. Δυναμώστε την ένταση, παρτάρετε, βγάλτε έτσι ό,τι υπάρχει μέσα στην εβδομάδα που σας έχει στεναχωρήσει ή που τέλος πάντων θέλετε να χαρείτε, να χορέψετε μαζί με τα παιδάκια σας. Αν είστε στο σπίτι, στο αυτοκίνητο μόνο σας, παιδιά, βοηθάει τόσο πολύ αυτό. Η μουσική είναι η ψυχοθεραπεία μας, η μουσική γενικότερα μας βοηθάει, και το Mix FM Top 20, γιατί ακούς back to back ό,τι αγαπάς, είναι νομίζω το καλύτερο φάρμακο του Σαββατοκύριακου. Είναι αυτή η βιταμινούλα που χρειαζόμαστε για να κάνουμε τα υπόλοιπα, να δούμε τους φίλους, οικογένεια, να χαλαρώσουμε ό,τι τέλος πάντων έχουμε επιλέξει. Θέση νούμερο 6, εδώ έρχεται το Temper City με το Self Aware. Δεν σας τα είπα τυχαίου αυτά τώρα. Πριν τη συγκεκριμένη επιτυχία, 14 εβδομάδες στο top, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη, παρομοίως και για την πεντάδα που την ανοίγει θριαμβευτικά το Moving to the Sun, μία θέση πιο κάτω από την προηγούμενη στις 13 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε στο chart. Hugel featuring Imal Angel και Ultra Note. Εντάξει, παιδιά, είναι υπερτράκ, είναι ιδιαίτερο, είναι ωραίο, είναι το soundtrack του καλοκαιριού, παρόλο που πλέον έχουμε φθινόπωρο στην Κύπρο μας.

Πλησιάζουμε τελική τριάδα. Θέλω μηνύματα, θέλω καλησπέρες, θέλω προβλέψεις στο 3131 αλλά και στο Viber 99310031. Για πείτε μου λοιπόν, εσείς οι φανατικοί του Μεξιφωνού του Έντι, τι έχετε καταλάβει για τα δύο τραγούδια τα οποία έχουν εκτοπιστεί αυτή την εβδομάδα, καθώς είχαμε δύο νέες εισόδους. Γι' αυτό αγαπώ το Μεξιφωνού του Έντι, γεμάτο ανακατατάξεις, εκπλήξεις και πάντοτε πολύ ωραία καινούργια πράγματα με τη μουσική. Θέση λοιπόν νούμερο 4, έρχεται το DJ Goja με Michiko. Λατρεύουμε δύο θέσεις πιο πάνω από την προηγούμενη εβδομάδα στις 11 συνεχόμενες που το απολαμβάνουμε. Παιδιά, εντάξει, είναι υπέροχο. Και όταν είχα δει τον Jason Derulo στην Θεσσαλονίκη, δεν ήταν αυτή η επιτυχία ακόμη στο chart. Οπότε και δεν την είχε κυκλοφορήσει. Οπότε δεν τον απόλευσα και έτσι στεναχωρήθηκα γι' αυτό. Θέση νούμερο 3. Θα απολαύσουμε το Teddy Swims, το Mr. Know It All. Ό,τι και αν κάνει, παιδιά, δεν αλλάζει από τις κορυφαίες θέσεις στο συγκεκριμένο track και ο Teddy Swims 23 εβδομάδες στο chart. Είναι πραγματικά τεράστια επιτυχία αυτό. Αγαπάμε ιδιαίτερα Teddy, του στέλνουμε και την αγάπη μας. Και για πείτε μου, έχετε καταλάβει τι έχει εκτοπιστεί από το μικρόφωνο του Twenty? Θα σας τα πω όλα στη συνέχεια.

ανάσα. Λίγο πριν από την κορυφή, λίγο πριν σας αποκαλύψω τι συμβαίνει στη νούμερο 1 κορυφαία διεθνή επιτυχία εκεί για αυτή την εβδομάδα, πάμε να ανοίξουμε το Music Files του Mix FM του 20 και να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Beyond the Music στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι έτσι ουσιαστικά όλο αυτό το live το οποίο φιλοξενεί και τα βραβεία 40 Under 40 του Billboard UK. Φυσικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ανυπομονούμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί και με όλες αυτές τις βραβεύσεις και τους νικητές. Φυσικά εδώ θα είμαστε, θα τα μαθαίνουμε όλα, γιατί και εσύ μαθαίνεις ό,τι συμβαίνει μέσα από το mixfmradio.com, γενικότερα στα μουσικά νέα και όχι μόνο. Στέλνω όλη μου την αγάπη σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου που είστε συντονισμένοι, έτσι, και πάρα πολλά φιλιά και φυσικά στους φίλους του εξωτερικού που επίσης ξέρω ότι μας ακούτε. Τώρα, 2 θέσεις μένουν μέχρι την κορυφή και στη θέση νούμερο 2 θα απολαύσουμε το Animal με τη Σκατσάι. Παιδιά, δεν άλλαξε η θέση από την προηγούμενη εβδομάδα στην νούμερο 2. Ήταν και την προηγούμενη εβδομάδα το Animal και πραγματικά κάνει τεράστια επιτυχία μόλις 6 εβδομάδες στο chart και καταλαβαίνετε ότι απειλητικά πηγαίνει προς κορυφή. Παρ' όλα αυτά, ποια είναι η κορυφή θα το μάθουμε σε πάρα πολύ λίγο. Number 2.

Mix FM Top 20 και φτάσαμε στην κορυφή, παιδιά. Πότε και πέρασε η ώρα και πραγματικά κάναμε όλο το Mix FM Top 20. Δεν το κατάλαβα καθόλου, τα μηνύματά σας είναι πολλά. Έχετε βρει περισσότεροι το repeat, το οποίο από Martin Garrix featuring Ed Sheeran έχει εκτοπιστεί από το top αυτήν την εβδομάδα, όπως και η Taylor Swift με το I Knew It, I Knew You. Αλλά η Taylor Swift μπήκε στη νέα είσοδο με το Patient Zero. Καταλαβαίνετε ότι ό,τι και να κάνει βρίσκεται πάντοτε στο chart. Επίσης είχαμε άλλη μια νέα είσοδο, να υπενθυμίσω, από Adele και Ending Lay, ενώ στη θέση νούμερο 1 του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα η Σακύρα με τον Burna Boy, φυσικά 17 εβδομάδες στο chart. Day, μας αρέσει. Είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό. Εντάξει, και το live με Dua Lipa είναι και φιλενάδες, είναι και διαφορετικές και ταυτόχρονα τόσο μαγευτικές και δυο. Είναι γυναικάρες, κορίτσια μου, κάθε μία έτσι με τη δική της προσωπική ιστορία και μέσα από τη μουσική της. Νομίζω ότι εκπέμπουν κάτι πολύ θετικό και φωτεινό και αυτό είναι και το μήνυμα του Mix FM Top 20 και για αυτή την εβδομάδα. Να βγάζουμε την λάψη που έχουμε από μέσα μας. Η μουσική πάντοτε βοηθάει, οπότε εύχομαι έτσι το Σαββατοκύριακο αυτό να είναι ιδιαίτερο και για εσάς και η εβδομάδα που έρχεται, έτσι να δείξει όλες τις φωτεινές μας πλευρές. Εμείς ανανεώνουμε ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο και εσύ δεν πας πουθενά, μένεις εδώ στον Mix FM. Από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Bye!

0: number 3. Should have told you I could see this coming. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. The Throwback Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρεις, αγαπάς και δεν γίνεται να μην χορέψεις. Από τις 5 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Προπόληση εισιτηρίων στο ticketbox.com.cy. Μες στην πόλη Music Festival. Εκεί όπου η μουσική, οι γεύσεις και οι άνθρωποι γίνονται μια μεγάλη παρέα. Παρουσιάζει CableNet, χορηγή, Absolute και Manes Print Shop, SY Stage και 3 Cents. Powered by Mix FM.
4: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
5: Πάντα.
6: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετροπάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και
1: right now, Mix FM, Cyprus.
7: Big tracks, weekend energy.
8: Kostandinos Arandis
1: in the weekend mix, only on Mix FM.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
2: The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Ψηφίστε online μέσω της thepeoplesatingawards.com απλά και γρήγορα, χωρίς καμία χρέωση σε όσες κατηγορίες επιθυμείτε και αναδείξτε τα αγαπημένα σας εστιατόρια σε όλη την Κύπρο. Ψηφίζοντας και στις 22 κατηγορίες, μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. Η ψηφοφορία ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. The People Eating Awards 2026 by Cyprus Eats. Powered by Mix FM.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδη.
4: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus.
4: Weekend mode on.
0: The Weekend Mix. Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το πιο αγαπημένο φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει. Μες στην πόλη Music Festival. 10 και 11 Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στην ανανεωμένη πλατεία του παλιού Γασιπή για ένα διήμερο στην καρδιά της πρωτεύουσας. Δροσερά κοκτέιλς, μοναδικές street food επιλογές, δημιουργεί με χειροποίητα προϊόντα και φυσικά η μουσική που μας φέρνει όλους πιο κοντά. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, The Throwback, Zeros and Tens. Όλα τα hits που αγαπήσαμε και ακόμα τραγουδάμε δυνατά. Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Greek Edition. Οι ελληνικές επιτυχίες που ξέρει.
4: Right station.
1: Right now. Mix FM Cyprus.
5: Hey, let me tell you something.
4: Go ahead.
1: Mix FM.
4: You're listening to the Weekend Mix.

Sienna Spyro, Great Expectation.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manespring Shop. Powered by Mix FM.
5: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
6: You're back with the island's number one hit music station.
0: Mix FM, Cyprus. From the first beat to the last. The Weekend Mix.
7: Με τον Κωνσταντίνο Σαράντη.
6: Mix FM.

number 3. Number 2.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
0: Your music starts here. 102.3 Mix FM. Weekends come alive on Mix FM.
1: 102.3 and 90.8.

0: Big tracks. Weekend energy.
1: Κωνσταντίνος Σαράντης.
2: In the Weekend Mix. Only on Mix FM.
3: Radio station. BTSN.